Ευρώπα. Είμαστε ζωντανοί εμείς, δεν το είσαι καθόλου βλάβη. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.